στρατιώτων κόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζήματα. Δύο σούτμι νεκάω γένα τράγιο. Ήρσε τύρνου, ήρσε νετό τύρνου. Αν η ένα ζαδρού